φρεσκότε. Θέλε, σε σκύλε το ριάο. Τουρτιίτε, σαλσίτα και βάρο, θέλω να τα βανατάρε. Προβέτσο, προβέτσο. 11.50. 11.50. Arturo Rodríguez. Si no conociste a los Juárez. A los Juárez allá en la calle Vietnam. Ahí de la 28, ahí la 28 de junio.